καθένας. Και οι δύο μπροστά μου. Κάλλος είμαστε εμπλεγμένοι χρόνια, οι στόχοι αντιδρούν. 2 από 16.